0: Καμίς κουρεχαμάκι χιλάτα παύλο ασκερουμάπαν, χιλότ πιλιακανάκ ασκερουμάπαν. Τα καμένιν πι χαρούν τα σεπχανιάν χιτσά αρμάνχα, για το ένα κάσου τχαρά και ουκάμ πιλούς να ηρακά τα ρούν τα σαπουνικά ίσα πάντο καμερακή ουα σαν τα κρούς μαρκάρου ξα το κένχα στα μαϊμαϊά. Μάρα που χαρούν να καμ πίσκο μέτα σαραν τα σεπκαράκι, πες πα οτορίδα δανα καπάς ξα το κένχα μαϊμαϊν ο παλαράκι. Χάλιου καρχαμάθα, βέρου καμάχα. Κοτχα, ουλιά τα σκαλιακένια νιου χιλά, τουλιά κανάκα. Για το ένα καμπί, ας το μαϊμά για το ένα καχα, ουτχα και που νηρακή πή, χιτσά και σε βία και μαρκαρούσα, ουνιτά και που νηρακή νιά, ανοιχείς ακό, μισιόν δε κόνστιτούσιον, καμαρά δε διπουτάδο, σου ξαν κρινακό, ουτσα μας όλους, του τόχμα, ιούα, για πχαράκ, μινιστέριο, δε δεφένσα, χαλούξα το κερουμά, ίνφορμε, κουνχα μας απνακά τα ματεριάλ εξπλώσικο. Κολλάτε ξωτοκένα. Παλιά ο Αιτζέν είχα υπασύρε. Χανίτσα ο ξωτοκένα. Είχατε να κάσα στο ούτχι. Σολδάδους ξωτοκένα. Κάτσε. Καμαρακίουα. Και την ακρασκού ήρωνα να καπάνω που να κάνουν ούτανα καπάσα ας τα καλά καχα τσουλχτέ ατ χαλού καμχανίτια αλλού καρ είχαμε χιτιάχ καμ σαπ χαρακής χιλάτ κουλιά κανάκα σαπ χιουα καχα πάει σπασίρ κουνστάνσης κουν χαμας εξπλωσίβος ου κανά καχα απ να κατ ουκ χιτιάχ να να καχ γιατί ήμουν απ τα σαπ χιουα ρεχιμιέντο Πολίβαρ πιάτσα ο ξωτοκρίνα τα τα διπουτάδο Χουάν Δελ Γρανάδο που ο καμάτα σου ιερα κοιτάινα να να καχ γιατί ήμουν απ τσιου χιτιάχ κουν χαμας απ να κατ ου ξωτοκένχα ου καμ πυρούσα καχα αξιδεντές του ξωτοκένου χωρίου κανά κατ γιατί είναι ο Ακής εσύ, ο Κουνχάμας που πένε κάχα με ακουστόριο χανούκα, ο Νιχάπχη, αν είχα, ακαπάς είπα, φέρσα σ' αρμάδα σου ξατοκένχα ματέρια αρβέλικου κάχα που να κάτει. Ο Κάνα Κουνά να κάχει, γιατί είμαι ανάπτα στα σαό σαν χαράκι, ο Καμπυρούς Σαρακιού Χιτσάχα, η Ιαπωνία και Μσακάλοκο, τα μάνα κάρουν τα τχείς, ο ένα κασούτ χαρακιούσα, ο τσογρούπος, δεν τελογάντε Σαρακιού, ακαπάς είπα ματέρια εξπλωσίβο, πρωτοκόλο, σεγουριδάτ, ρεχίστρο, κέρο χταπητά, τη δίκτη μας, και την ακασνιάν χατζατή χατασ είπχε, Κουνχάμας γιατί είμαι ακαχιατχάτα με ένα κάχα σαραντάσκι, ο Καμπυρούς Χιτσάχα κούνα χάνου καμά εμ πάνω όλτα μένα κουτχένια πατάκια κούνα να κάσα λουπίκι πατάσκι ο καμπυρούς αρακίου φιτσάχμα δοκουμεντασιόν άλλου καμπυρούς πάλι του καχουτχένια παίκο του κανακάς τσαχσού για τάσκαλα καλού καμά σου άγια πχαράκι καμπυρούσα η δίφουξα το κέτχανε ο θαπχαράκ που ζητούν κακέμ σακκάλκο βόλσας άλλου γάνα κάπτα πιο έπτυτα ένα χακαχά χίσα πασπά Χίσκα, χίσκα, τούκα, του καμάτσι χαία, στα μέλια να καπέ χανιτσάγουα, του κέρα καρχιτσά, για τχατανιά τα κοιτά να καπέ. Αλλού καρχάμα, λατούν καχιό, τα να καστ χαρά, πε καμάρ και τσιρένα καχά, η κατά τόσα συνχά, ο κατχάστα, ο κατχίλ τρε να καστή, αλλού καμ χίσκα, χίσκα, τα πει του κάνα καστ χιτσά, γιατί νιάγουα κίση, σαρακιπή, πλάκα, μαρβέτε, ο κατχάστα, πασπα, φαμιλιάρου πανακά σκοματούν τα σαπχανιά πατάκι. Τα τα δελ γρανάδου, πασπα, ο ερακιού χιτσά, καπέσπα, πετήσιον δίνφορμα, απαγιατά ω 18 Σεπτέμβρη, αλλού καχ.
1: Una pausa y volvemos con Informativo en idioma aymara. Aquí en la red que se hace pueblo.
2: Tampico, wali munata moxauma citros punchu campeja, amach ut hakiniwa. Moxa mangoja, hawilt istua kusistañataki, wali suma pachanakan. Ma tienda al hañuta hakamanja, taktama tampico, wal hakastana kawautji. Hichaja, wali munata tampicoja, hakasankiwa. La cascada, Bolivia koyasuyuma rikasankiri.
3: ¿Por qué es importante la justicia ambiental para los pueblos indígena originario campesinos?
4: Porque la justicia ambiental reconoce el derecho a un medio ambiente saludable y establece los derechos de la madre tierra. Permite que los pueblos indígenas originarios campesinos ejerzan acciones legales para proteger su territorio y garantizar el equilibrio ecológico para las presentes y futuras generaciones.
5: La Constitución Política del Estado define ejes principales que debe cumplir la justicia ambiental para la protección del medio ambiente, como el derecho que tienen las personas a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.
4: La justicia ambiental también debe promover la participación y consulta para que la población ejerza el derecho a participar en la gestión ambiental, desde la toma de decisiones que puedan afectar la calidad del medio ambiente.
5: La justicia ambiental reconoce los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos a través de una consulta previa obligatoria sobre medidas que les afecten, partiendo de su cosmovisión basada en el vivir bien, suma camaña, en armonía con la naturaleza.
4: El artículo 345 de la Constitución Política del Estado establece que la justicia ambiental promueva la responsabilidad y sanción basadas en la prevención, reparación y resarcimiento de los daños ocasionados al medio ambiente.
5: Promovamos la justicia ambiental para vivir bien, con equidad y en armonía con la naturaleza.
3: Este es un mensaje del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIRCA Regional Altiplano, con el apoyo de Vecin Mama, Ministerio Federal Austriaco de Acción por el Clima, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología.
6: Istasiptanua.
7: Aymara Marcanacar Mayetstasa.
6: Red Aymara Internacional.